Ανοιχτό τα κλαβόχλε την νεκπρόσα. Αμάκ το κύλε του. Βρότσι χίτι. Ζαζετσίτεκ πολίτια.